0: Παγκυρακτήρια ήταν κουτιά Κυπουνίου, Αλκεντία Δελάντο, άλλουξαν και την Ακάχα, Σαφχαρακίου και Τσαστορικό και πρώην Ακάου Καμπιο Κλιματικό, άλλουξαν το Τένχα Ουτχαρά και Ουκάτα και Χνιάου και Τσαχαβοκτές, Ιπχαρά και Μαϊμάγια, Λούπη και πρώην Ακάμπη, η Ακλέπα Φουντασίωνης, άλλου πέρα Καμπής Βαϊτάπης Ιπχαρά και Πιν, άλλου Καμαούι από τη Σειρά και Τέκο Κάπη. Άλλου καν φουντασιόν ουιντατάου καν πιού και μάνχα ο αίθαπης ευχαρά κοιτάινα μα είμαι η αξιόνη συγχιστιόν δε ρίσκος άλλου καμάτα ουκανά καχανκά και ουξετοκένχα ούνια και πανιατά και εις ευχαρά κοιού και τσάγουδιν ο τόνο μουνσιπάλ δε λάλτο πανακά φουντασιόν τε κοκάβι που πανακάμπιου καμάτα μα είμαι ιστιτουσιόνης αυτοριδάδης της τρίτο τρες άλλου ξετοκένα ουνιδάδης εδουκατίβας και στο σοβρέρο νασιονάλ μίξτο αγιακούτσο άλλου πανακάμπιου καμάτα μα είμαι η αβριγάδα σκονακουτεσίνα. Είσαι σαφχαρικού χίτσα που πάνε κάχα με είμαι ευέντος νατουράλης αντρόπικος ουκά μετά στα κάτια ματουργά και πάνε τα σπατιά νουτσά του καπάτιαστη αν κάχου πάνε κάχα που ακτέα τα απχανιά πατάκι σε σαν σαράκι με είμαι ευέντος κλιματικός αστά βάλε που ντουρκά και πάσπαν άλλο παπατιά να κατακείς σε σαν ουκίτσα μανχά αψωσή και χειράτσου λακανά κουαμπυρούσα να ειρήρει φέρια μουνισιπάλ άλλο κανά τόπος ουκά με καμπιο κλιματικό ουκά να καρούχα που είναι τα ουκά να καρούσα μάρκα τσίλι να καρούσα γιατί στα σύπκαρα και ο κόνχα μας βοακίσεις παν τα πε ο κανάκ. Άλλου καμά και είχε λάτ πυρά κανάκα, που σε το κανάχα πάτσα του ρίχα και πάω να τα κατακίσα, που ακίγια σύτα σκαράκι. Ο κάμπτο ήταν μια χειρά τα χωσέ.
1: Ουκαματάουα.
2: Ρέτα η Μάρα Ιντερνασιονάλ.
1: Ρέτα η Μάρα.
2: Κουνα η Μάν Μαρκανακάρ Μαγιάτς Άσα.
1: Πάς πασαραούι, αμπταούι να κάνει, αρσούι να κάνει, λούπιούι να κάνει. Ουκάτχα, ουάλχα η ακαραγιονάκ, μαγιάτς τα πίσα.
2: Ουακίστ ανιουαγιάψμα, αϊμάρ μαρκαρακάρ μαγιάτς άσα.
3: Ατενσιόν, Cepsa comunica. De acuerdo con el reglamento de suministro de energía eléctrica y la ley de electricidad, Cepsa podrá cortar el servicio de energía eléctrica por falta de pago de dos facturas sin necesidad de trámite o procedimiento previo alguno. Se aclara que una factura entre mora si es que dentro del término de 30 días posteriores a la emisión no se realiza el pago correspondiente. Asimismo, Cepsa procederá a la reconexión del servicio cuando el usuario proceda al pago de todas las facturas en mora, más intereses moratorios y el cargo por reconexión. Cepsa cobrará este cargo por reconexión en la próxima factura. Además, Cepsa podrá rescindir el contrato de suministro cuando el usuario adeude tres o más facturas por el servicio. Señor usuario, pague sus facturas a tiempo. Evite recargos e intereses innecesarios. Recuerda, tu compromiso es la clave para mantener la energía encendida en tu hogar. Cepsa, una empresa con mucha energía.
4: Esta empresa es fiscalizada, controlada, supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear, AETL.
5: Ya wisto kiru ya ikiwan punika sias kankieta. Ukia pinya halcha chiku ya.
6: Halcha ikuan kumanchu.
5: Doctor Roger Garradoka, suma kachituta halcha ikapusonka.
7: Doctor Roger Garrado, señor de Maika, kiru jampina wasimanta. Paika, ortodonciapi, ortopediapi, suma yachainio kasian. Chantapis, iskaichunga tawa padillapi, puentista, coronasta, corimanta. Cromomanta, cobaltomanta, ibocromanta ima, lijusiachta, achituta ruan.
5: ¿Iskaichun katawa panillapi?
7: Ari, imaraikuchus laboratorion, prótesis kirukunata jampinapach tiapun. Chantaga, manananachispa, kiruta sikin. Simi juntasjata, kirukunata, acrilicumanta, luz halogenoan, rayos equisuan, sumaj equipusuan ruan.
5: Ari! Doctor Roger Garradoka, quiros neta achituta ruapuan kawari.
7: Señor de Maika Kirujampina Wasegakasian, Yayagua Plazapi. Fiskayupainio Huasipi, Emperador Nisgajatun Huasipi, Fideos Medroj, Patitán Pipacha, Kunan Pacha Reiche, Manachae Gatapuricuita Munaspa, Wajeri Wajcheca y Celularman, 74-75-48-48 Yupayman.
8: Negocio necesita más clientes, pero no sé dónde anunciarlo.
9: La respuesta es sencilla. Radio Pío 12.
8: ¿Por qué en Radio Pío 12?
9: porque tiene señal en FM 90.7, onda media 710 y onda corta 5955 kHz, llegando a miles de oyentes dentro y fuera del país.
8: ¿También por internet?
9: Por supuesto, en www.radiopio12.com.bo, en Real Audio y nuestra aplicación que puedes descargar del Play Store.
8: ¿Y los precios?
9: Los mejores precios y mayor alcance. Visítanos en Siglo 20. Para mayor información, llama al 67-90-2655 o al 68-42-1943.